Μανδάσκατα, καζούσκα καούσα κονγίμο. Φαραούνκα, καϊζα πίτιγα δωράει τσι μερκάμι. Πύρο διόσκα, τσαϊμάντα ζούξι μερκάμι. Φαραούνκα, άμα καρούτα ζει τσίξιο μερκάμι. Πύρο διόσκα, καρούτα ζει να καγγίτσι. Μαϊζαρίς, τοταλμέντε κομπλέτο. Διος πάγζα καούσάτσο, νίσπα με μαντάρκα. Φαραούνκα, μαντάρκα με καρικονάζα ζει τσι νίσπα με μαντάρκα. Πύρο διόσκα, familia entero servicio mi Dios camonacum. Faraonca. Familia con asa vichic sin aspaca. Tucui cancona charisca. Tucui cancona pagimaza Dios cuscataca. Mana Dios man conacho canguichic nixinami. Cancona zaviche. Cancona pag oveja. Cancona pag guagracona. Cancona pag charisca conaca. Caizapite. Saquericho nishkami. Nirka. Niatas conan caipunza conapis. Tandana cosca criscona. Faraón mandasca sina, Satanás mandascata, causa consigo. Dios camonanmi, punta ca, paita crichon, paita chasquichon. Cristo cusca con ataca, vida santidad pi causacho. Y vida santidad pi causa conaca, paita tuco y servicho. Y tuco y familia entero servicos papis. Tuco y haya Dios, y más a carasca con agua, y más a tusca con agua, chay con andigme, servina canchi. Con antai momento, hatun diosta, kaduspa, manchaspa, pa imandaskata, ruraspa causa pasonchi. Ama, faraón o satanás, mandaskataka, ruraspa causa pasonchi.

μήνα που έξουσκαν. Και η Μαλάια μάμα τη κάντσι, η Μαλάια τη σουιάντσι καία Δομίνγκο παχ. Σουιά σου μάρι μα είπε κανίντσι ο ακούνα ο ζαρίτο, ο ακούνα η ματσάια. Ο μια χαμανικός και σύνα καμάνα ο ακούνα ζα, σοβρίνο, σοβρίνας. Εγλέσια, η μάτα σουιάντσι, μαμίτα κόνα. Η μαωραμή τάρδικαν. Μια γουανιούσικα χύπα. Todavía tiempo tachar en chigri, chaiwawa conata, chaihipa uiña y warmi conata, mandangapa, rimangapa, uyashanichu, mana uyashanichu, ari ninkonami mai conaka, imapa nyoka causa y pimiterin, imapa riman, imapa kanniko, pero Dios shimi pikanimi, uyashanichu, mana uyashanichu, pisi rimakuija, yachachikuija, nishpa nishka mantaka nyukanchi achachina rimana kashkanchi tuki mamita kona Dios tamayashpa ñawpanma kuchin maypi kay mari wawakuna chishna kuyakuk pipish chashna llakikuk pipish ñukanchi hermano kona kantashka shinaka llakikuk pipish kuyakuk pipish wakin wawakunaka llakichishkami wakachishkami pero chashna kakpipish único Dios fuerza takuchun fuerza ñawpan muchachun nishpa mari kankunata Dios solo pague ninchi kay programa manta conan kai viernes viernes punjapi kai sumak programa un shamus kanchi kantiska konato yaspa kati pasun chewasha despedi spañari pasun